Βάγκα χωρίσα, δερεσέ η πονά βασε τορμέντονα. Νερεμπέο γιο γουάβα, κουί ποτε κουρούβα ρόσα πλητά είτε. Δερεκέβαν άλπο κου, ο μην πηγιά κουέρα, ο μην πηγιό άβα, κουν δερεσά σέγουι, ηνιά πησέν βάβα πητούν πηγιά λέ.